Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Με τις σέζερι με σέλερε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σωλά σημείρα τσουμίνου και μια γκάζι δε στήρκε με διέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλη και πέντε και πόρ και γενό καντήλα. Γκέντε με ρεγιού τα κοντρέα τα μη τσάρτη.